0: Πόσκολος μεταγλωτισμένος στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει.
3: Τι. Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Hoot!

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα, κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και έχεις κερδίσει το λότο.
1: Αχ, να σου πω, δεν θα με ξεκινήσεις έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ
1: και
0: έτσι αυτό σκέφτομαι.
1: Και να ξέρεις, σήμερα γιορτάζει η τυχερή και ο τείχον.
0: Ο τείχος.
1: Τυχόν. Τυχόν με ωμέγα.
0: Τυχόν κερδίζεις το λότο.
1: Τυχόν.
0: Τυχόν εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Α, να σου πω και τι διεθνή ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Κάνω μεταγραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλαβαίνεις. Ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Μα τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε.
0: Έμα.
1: Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη, βάλει ο κόσμος και τραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό.
1: Εχθές, ναι, καλά, λέγαμε για ναι. το deal που έκανε η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει, και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι, υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή, για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη. Κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμούμαι τώρα σε ποιον ωκεανού, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα racks κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται. Και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς χρέων, έτσι πληρώνουμε αρκετά.
1: Τι κάνουμε εμείς?
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου, και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν. Να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα. Να έχουμε μια εικόνα. Μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται. Δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948, σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μία δυναμία.
0: Ποιανού καλέ?
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
0: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται. Δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μία καριέρα 70 ετών, παιδιά.
0: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96, δηλαδή τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω, δηλαδή τι άλλο να
1: κάνει? Καλέ, δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με το Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
0: Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
0: Για μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
0: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Να φτάσεις στα 96.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι?
1: Ξέρω, σκέφτομαι.
0: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
0: Τι είναι,
1: 31 Μαΐου.
0: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται, ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
0: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 έχει... χρόνια να κάνει τηλεόραση.
0: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.
1: Ψάξε τώρα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για ψάξει να δούμε.
1: 77.
0: Είναι μεγάλος κι αυτός. Έχει όμως, άμα το δεις σε Clint Eastwood, έχει ακόμα 19 χρόνια.
1: Καλέ, γεμάτα.
0: Έτσι, δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο κόσμο. Κι άλλη γενιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέολα.
0: Παρέω, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς. Θέλεις μια παρέα,
1: έτσι,
0: και όχι πολιτικά πολλά. Και όχι δύσκολα πολλά, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε
0: να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό, λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει. Βρε. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Έχουμε και άλλα νησιά όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: παίζει μπράβο.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάντος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο.
1: Λέζεις.
0: Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει,
1: πού
0: δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το οποίο
0: δεν ξέρω
1: πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς έτσι, για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, Καραβίσιος, ξέρω και εγώ πώς θα το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουν επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ε ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να
1: πάει
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι τιτανικός του 2026, ξέρω, 27, από ό,τι θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι μας.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα τα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοια, είναι και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός?
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω κι εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε?
0: Πόσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε Τζουράσικ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απολίθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε?
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ. Mm-hmm. Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε, ωραία, δηλαδή, ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδί, σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήταν.
1: Τρομακτικό, τέλος.
0: Είναι, ναι, είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το Σκορπιό, το τεράστιο, ας πούμε. Έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά. King Kong.
1: Ναι.
0: Godzilla, ξέρω κι εγώ. Εναντίον μηχανών Godzilla. Θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες. Ένας μεγάλος σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Χαιρετισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Μπέλφορ. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά. Διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξον. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλαντε.
1: Οικονομικά.
0: Έλαντε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζεις κάτι. Καταλάβεις, ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία. Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος ήρθε αυτός? Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό. Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί είτε πίσω είναι ελληνικό είτε δεν πίτσα, άμα δεν έχεις τελικά κατοίκους σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώς θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλος, θα σου πει εγώ το λέω, ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλούς κατοίκους αυτό το χωριό, αλλά κούκλες. Δηλαδή έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι ένα ολόκληρο χωριό κατοίκητο και έχουν βάλει στο καφενείο καρέκλες με κούκλες. Μια κούκλα είναι όρθια, ας πούμε, στην πόρτα και περιμένει. Καταλάβεις, να παραγγείλουν οι άλλες κούκλες. Έτσι στην πλατεία του χωριού έχει άλλες κούκλες που κάθονται στις καρέκλες, στα παγκάκια.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, κατοικούν κούκλες. Κοίταξε να δεις, όταν σου έρχεται μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος, περιμένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό? Όχι, θα βάλουν κούκλες. Θα το ονομάσω και Τίμπουλης και όλα καλά. Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, διαβάζεις και λες μετά, τι γίνεται? Αν έχεις τύχη.
0: Διάβολη. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα λέει στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζει τη θεά Νίκη με ένα άρμα. Mm-hmm. Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού. Μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο βρήκε αρχικά τα νομίσματα και ειδοποίησε αμέσως διοργανωτές και τοπικό αρχαιολόγο. Οι δύο φίλοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο όπου ο Κοστέλο, αυτός δηλαδή που το πήρε, έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι. Τι έγινε όμως τελικά? Αυτός ο Κοστέλο το βγάλε προς πώληση. Το απέκρυψε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι νόμιμο, δηλαδή μπορεί να το πουλήσει νόμιμα.
1: Και βρέθηκαν στα δικαστήρια.
0: Έλατε, δεν γίνεται. Η τύχη που διάβαινε δεν ξέρω πού είναι.
1: Πού να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολόκληρο θησαυρό?
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν σου ανήκει, ρε παιδί μου, δεν μπορείς.
1: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50. Το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.
0: Εντάξει, κάτι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, Τριτιάτικο, αύριο Τετάρτη εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Εννοείται, πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί, εδώ, παρεούλα. Έτσι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, τέλος για σήμερα, σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά μου.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την AVEC.

0: σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη και ο μήνας 6 έχει 16
1: και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κάτσε να πότε τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας, φίλοι μου. Καλή μου φίλη. Γεια σας. Τριτούλα.
0: Λοιπόν, σήμερα... πάμε για τραγούδι, γιατί τους πήραμε από τα μαλλιά όλους. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.

0: Έλα Μερούλα, coaching,
1: coaching. Κάνω coaching και θέλω να πω χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στο Μνημόνιος.
0: Ωρε το φίλο τι μας έκανε 10 χρόνια μας, πήγε αίμα.
1: Γιορτάζει ο Μνημόνιος και γιορτάζει και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος που
1: λένε παιδί. Τύχη με το Μνημόνιο.
0: Όσο και να σου μιλάω παιδί μου είναι σαν να μιλάω στον Τείχο. Πρέπει να το έχω ακούσει αυτό πια, αυτό πρέπει να το... Είναι βίωμα, δεν είναι μια τάκα.
1: Έλατε.
0: Το έλεγε η μάνα μου.
1: Τι έλεγε
0: όσο και να σου μιλάω, σαν να μιλάω στον τοίχο. Μάλλον μου έλεγε ο τοίχος ακούει.
1: Α, εσύ και καθόλου. Θα μου απαντούσε. Τίποτε. Εσύ καθόλου, δεν σε λέει και ντουβάρι.
0: Ντουβάρι μεγάλο.
1: Του ρε τι ντουβάρι.
0: Ντουβάρι, μεγάλο ντουβάρι. Μεγάλο ντουβάρι, δεν περνάει τίποτα.

0: Αχ, ρε Μεριάτε, για να δούμε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 16 Ιουνίου το 1821, η Ελληνική Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση, με μάτια σας, Τούρκοι προβαίνουν σε σφαγές Ελλήνων αμάχων στα Σφακιά και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 1963, Σοβιετικό Διαστημικό Πρόγραμμα, αποστολή Βοστόκ. 2004, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο της αγώνα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πορτογαλία και έρχεται ισόπαλη με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας με 1. Και 2012, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το τρίτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πολωνία και νικά την Εθνική Ομάδα της Ρωσίας με 1. Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε το
0: 1900. Με 1-0 λέει ο κόσμος, ρε πουλάκι μου, τι με 1.
1: Ένα γράφει. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι 1-0.
0: Σωστά. Άμα τον κέρδισε με 1, πώς. Ο άλλος τι θα είχε, 5! Πώς θα γίνει, βέβαια. Γιατί δεν θέλω να με συγχύσει.
1: Όταν έβρασε, δεν πάνε.
0: Πού να πάω να πηδηχτώ από το παράθυρο, τι να κάνω, πες μου.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Και μετά από αυτή τη θεσπέσια διακοπή, ηρεμήσαμε όπως είδατε. Πήραμε και οι δύο τα χαπάκια μας. Και βλέπετε πώς ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Τι χαρούμενη! Η άλλη γελάει, πήρε παραπάνω δόση από ό,τι φαίνεται, από το χάπι της. Και λίγο την έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Εγώ είμαι στον κόσμο το δικό μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, Μέρη, τραγούδι.

0: Ας
1: σοβαρευτούμε. Και ας συνεχίσω τις γεννήσεις 16 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Το 1313 ο Φοκάκιος Ιταλός συγγραφέας. Το 1902 γεννήθηκε ο George Gaylord Simpson, Αμερικάνος παλαιοντεολόγος. Το 1973 Νίκος Μακλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και το 1980 Νεχίρ Ντογκάν, Τουρκάλη ηθοποιός. Έχω ερώτηση.
0: Βεβαίως, παρακαλώ. Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσω.
1: Αυτός ο παλαιοντολόγος.
0: Ναι, από τα παλιά, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν τον ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να τον ξέρει. Εσύ θα έπρεπε να τον ξέρει καταρχήν, γιατί γεννημένη εκεί κοντά στις ερευνές του. Όχι, στις ερευνές του.
1: Πότε.
0: Πρόχριστου.
1: Άι, μωρέ,
0: εσύ. Άντε, μπράβο. Μόνη σου, έρχεσαι μόνη σου και ξύνεσαι που λένε στην γλίτσα του τσοπάνι που λένε.
1: Πάει, δεν ξέρεις, είπα την ερώτηση μου όμως.
0: Πες την ερώτησή σου τώρα.
1: Όχι, θα την πω μετά το τραγούδι. Θέλω να... και μία απάντηση.
0: Ναι, καλά.

0: Τελείωνε. Πες το να απαντήσω ή να φύγει η πρώτη ώρα.
1: Ωραία. Αμα αυτόν τον παλαιοντολόγο εσύ τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Όχι. Εσύ?
1: Ούτε εγώ.
0: Αν και θα έπρεπε, θα λέω παρόλα αυτά. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση?
1: Γιατί μπήκε στο ημερολόγιο αυτός?
0: Γιατί κάτι σπουδαίο θα είναι.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Επειδή δηλαδή δεν το ξέρουμε εγώ και εσύ, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο εορτολόγιο. Μπορεί να το ξέρουν η επιστημονική κοινότητα πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν κάνει κάτι εξαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην ξέρει πώ να μπει στο εορτολόγιο.
0: Πάλι ξύνεσαι, θα πει καμιά μπουρδα και θα ρωτήσει τώρα γιατί δεν είσαι εσύ μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όταν θα βάλουν παγκόσμια ημέρα. Τι να πω, τι παγκόσμια ημέρα. Αφέλεια. Θα βάλουν την ημερομηνία που είπες, και θα βάλω και το απόσπασμα εγώ πάλι. Δηλαδή, ο Λευγές ταχυτήτων ανακατεύει τη βενζίνη. Αυτό θα μπορούσε να μπει στο σαν σήμερα, την ημέρα που το είπες, και καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία και στην παγκόσμια ώρα και μέρα, όπως έχει καταγραφεί λοιπόν. Θα μπορούσε, ναι, να είναι εκεί μέσα.
1: Πόσα χρόνια θα με ξεφτιλίζεις έτσι.
0: Άντε, πάμε τώρα. Άντε, Μερούλα, άντε, μόνη σου τα θέλει. Μόνη σου, τι θέλω.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: ζωή.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Παρακαλώ.
1: Παρακαλείς, τι παρακαλείς, να μην παρακαλάς.
2: Δηλαδή δεν θες να πεις τίποτα.
1: Όχι, θέλω να πω.
2: Για να λέει, γιατί θα πω.
1: Κάτσε να βρω, γιατί το χάσα. Ρε εσύ, μια είδηση λέει. Από τον Ισημερινό ήταν μια κυριούλα η οποία χαιρέτησε τον κόσμο τούτο. Και την είχαν στο σπίτι και στην αγρύπνια. Και ξαφνικά αρχίζει η κυριούλα από μέσα, 76 ετών, να χτυπάει το φέρετρο. Ανέκτησε, λέει, τις αισθήσεις της. Και υπάρχει και βίντεο κατά τη διάρκεια της αγρύπνιας σε μια πόλη του Ισημερινού. Αυτό είναι, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις τι πάθαν οι άλλοι. Μπήκαν οι άλλοι μέσα από τον τρόμο τους. Φοβερό.
2: Δεν σε παρακολουθούσα.
1: Λέω, μια κυριούλα χαιρέτησε τον κόσμο. Τον χαιρέτησε.
2: Ναι, είπε, το γεια σας, αυτό. Αυτό.
1: Και την κλαίγανε το βράδυ οι άνθρωποι εκεί. Το έχουν έθιμο από ό,τι φαίνεται. Αγρύπνια. Το κάνουν και στην Ελλάδα αυτό.
2: Ναι.
1: Και κάπου εκεί στο μέσο της αγρύπνιας αυτή ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο.
2: Είδες που είναι
1: σημαντική. Και υπάρχει και βίντεο και τέτοιο, ρε.
2: Είδες που είναι σημαντική η αγρυπνία.
1: Πάει μου σηκώθηκε τρικαγάλι,
2: γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Άσε με, παιδί μου, τώρα. Οχου, γεια.

0: Έλα με δουλειά.
1: Ξέρεις γιατί έχεις νεύρα?
0: Όχι, δεν έχω καθόλου νεύρα.
1: Εχθές και σήμερα λίγο είσαι σε υπερένταση.
0: Α.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
0: Α, για πες.
1: Ότι ο καφές είναι τόσο σημαντικός που πολλοί άνθρωποι έχουν δύο προσωπικότητες. Μία πριν πιούν καφέ και μία μετά.
0: Σοβαρά. Εννοείς ότι αλλάζει η προσωπικότητά σου πίνοντας καφέ?
1: Βεβαίως.
0: Εσύ έχεις καταλάβει κάτι τέτοιο? Θα μου πεις, άμα ρωτήσει έναν τρελό, είσαι τρελός, θα σου πει ναι, είμαι.
1: Εγώ πίνω 10 καφέδες την ημέρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Είμαι πάντα ίδια. Δεν φτάνουν οι ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Άρα είσαι πάντα ίδια, δεν προλαβαίνεις να μείνεις χωρίς καφέινη. Γιατί και το βράδυ που κοιμάσαι, καφέινη κυκλοφορεί.
1: Ναι, πίνεις 10 καφετζάνια. Ναι, αλλά δεν με πιάνει. Δηλαδή αυτό που λένε, δεν θα πιω καφέ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Α, ούτε εμένα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Πέφτω και κοιμάμαι.
0: Μια χαρά. Κανονικά. Δεν με ενοχλεί καθόλου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: το τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η τεχνητή σκέτο χωρίς νοημοσύνη Μέρη, επιστροφή για την τελική μας ευθεία. Έλα Μαρούλα, τι κάνεις Μαρούλα?
1: Εγώ που δεν έχω νοημοσύνη, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι δεν έχεις πει που θα μας βρουν οι φίλοι μας.
0: Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που μοιάζει με ψαράκι, όπως λέει
1: η Μέρη.
0: Όχι ζουζουνάκι, είναι καλοκαίρι, είπαμε ψαράκι.
1: Σωστά.
0: Αν πεις γιατί το καλοκαίρι δεν έχει ζουζουνάκια, πολλά.
1: Και τσιμπάνε κιόλα. Και
0: συχαμένα. Τέλος πάντων, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Το όμορφο μηνυματάκι σας παρακαλώ. Κάντε και ένα like στη σελίδα.
1: Like.

0: Ναι.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που είπαμε πριν για τα ζουζουνάκια?
0: Για βέβαια.
1: Ότι πέρυσι αυτά τα κουνούπια δεν πεθαίνανε με τίποτα. Έριχνες, έβαζες φιδάκια, έβαζες με αυτά τις αλφές που λένε, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, και δεν παθαίνανε τίποτα εκεί, σε τσιμπάγανε.
0: Αφού έχουν συνηθίσει πια. Τα περιμένουν κιόλας.
1: Φέτος δεν θέλουν να έρθουν τέτοια κουνούπια.
0: Ναι.
1: Ας που μεταφέρουν και ένα σωρό βρωμιές. Δηλαδή έρχονται τσιμπάνε σένα που δεν ξέρουμε τι έχεις και έρχονται μετά τσιμπάνε εμένα.
0: Ναι, σου λέει έναν εμείς θα τσιμπάς, έναν την ημέρα.
1: Ναι, δεν είναι ένα την
0: δεν
1: ημέρα.
0: Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κανόνας, παιδιά. Τι πράγματα είναι.
1: Δηλαδή είναι και πολλά κουνούπια.
0: Πώς τσιμπάτε.
1: Άσε που ταξιδεύουν συνέχεια, δεν ζαλίζονται.
0: Έλατε. Τσιμπάνε εδώ, τσιμπάνε εκεί.
1: Και τώρα ένα μικρό βρώμικα, πραγματάκι ναι. Σου κάνει ολόκληρο καρούμπαλο.
0: Τι, μολυσμένα, βρώμικα.
1: Πω.

0: εδώ είμαστε. Μερούλα, πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γενή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, Τετάρτη, 17 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Έτσι. Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα,
1: γιατί
0: τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.
0: Τριτιάτικα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Κοίτα πώς το χτυπάει!
13: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
12: Αμερικανιά και έτσι!
13: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
12: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
13: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
12: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
13: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
14: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: bravofm.gr.

0: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
1: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
0: Στη σόγια.
1: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
0: Χωρίς πίτα.
1: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
3: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε!
2: Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο. Το γράφω Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Βέρντι Αθήνα, με τούτα και με εκείνα. Σαν μέση Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: 99,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
9: Μόνο μπράβο,

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Bravo FM.gr.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
3: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Ελένη Μανουσάκη, στη παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, τι γίνεται, παιδιά. Βρισκόμαστε, δεν θα το έλεγα στην καρδιά του Ιουνίου, ένας Ιούνιος που έχει τις ζέστες του, έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του, έχει τη νέα του σελήνη, έχει το φεγγάρι της φράουλας στο τέλος του μήνα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε και επικαιρότητα πολύ. Εγώ απλά έτσι ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, αυτή τη δίωρη εκπομπή που παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να σου πω βέβαια ότι έχουμε διάφορες κρεμότητες να τακτοποιήσουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται πραγματικά, δηλαδή έχεις τα πλάνα σου, έχεις τα σχέδιά σου για τις διακοπές και τσουπ, σου έρχεται η πρώτη δόση της εφορίας. Τέλειο? Όχι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά θέλω να σκεφτόμαστε θετικά. Αυτό που θα πρότεινα εγώ σαν λύση είναι να αρχίσεις να βάζεις κάτι στην άκρη από τώρα, έτσι ώστε να μην σου έρθει, αν φυσικά πρέπει να πληρώσεις, έτσι. Αλλά αν ξεκινήσεις από τώρα να κάνεις κάποια οικονομία, νομίζω ότι τέλη Ιουλίου δεν θα σου φανεί βουνό η πρώτη δόση της εφορίας.

Μανουσάκη μαζί σου. Πάμε να δούμε λίγο τα φρούτα και λαχανικά αυτού του μήνα για τον πιο απλό λόγο. Επειδή η ακρίβεια έχει φτάσει στον ουρανό, είναι πολύ φρόνιμο και σοφό να αγοράζουμε, είτε πάμε μανάβικο, είτε λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, εποχικά προϊόντα, τα οποία φυσικά είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι και πιο οικονομικά. Τώρα θα μου πεις τα κεράσια που είναι μέσα στα φρούτα αυτού του μήνα, δεν τα λες και οικονομικά όταν το κιλό έχει φτάσει 7 ευρώ. Λοιπόν, φρούτο Ιουνίου είναι το βερίκοκο, που έχει πολλές βιταμίνες. Το κεράσι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου. Λατρεύω κεράσι. Το πεπόνι, το μύρτιλο, το ροδάκινο και το σμέουρο. Το σμέουρο πλούσιο, πολύ το αγαπούσα αυτό στα νιάτα μου όταν ήμουν παιδί. Το σμέουρο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Πάμε να δούμε λίγο και τα λαχανικά. Μελιτζάνα έχει φυτικές ίνες, μπάμιες που μπορείς να τις φτιάξεις και στο φούρνο και είναι εξαιρετικές, ραπανάκι που ανοίγει την όρεξη, πιπεριά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η πιπεριά, ειδικά η πράσινη, και φυτικές ίνες, η ρόκα, ασβέστιο, κάλιο, φιλικό οξύ και φρέσκο σκόρδο. Ωραίο το σκόρδο.

0: εκείνος που για σένα.
1: Έχουμε λοιπόν και μία πολύ ωραία σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών. Αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο παρουσιάζεται και ξεκινάει. Στόχος του νέου προγράμματος Ανακαινίζω είναι ο εξής. Θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, αλλά θα προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που τώρα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι και λίγα σπίτια και τα ενοίκια είναι πανάκριβα. Νέο ανακαινίζω λοιπόν. Και βλέπουμε, είδομεν, για ψάξτο, για βρες πληροφορίες.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπουζούσακη μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και θα σου μιλήσω για τη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Διάβασα λίγο το story και φυσικά η ηθοποιή είναι πολύ ξεχωριστή. Έρχεται λοιπόν στο Μέγκα από τη νέα σεζόν και είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίου, πολύ ωραία. Είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός, τον είδαμε και στον Καποδίστρια στην ταινία, και Μαριάννα Κιμούλη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέρφια.

Και αφού μπήκαμε στα τηλεοπτικά χωράφια, να πάμε λίγο και στην εκπομπή του Star, η οποία ετοιμάζεται, φτιάχνεται η ομάδα. Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star πια την επόμενη σεζόν. Έχουμε κάποια νέα. Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα φυσικά και θα έχει την συνταγή της ήδη υπάρχουσας εκπομπής της Ζήνα, φυσικά. Αλλά θα υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο, με ανθρώπινες υποθέσεις, με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε θεματολογία και πινελιές ψυχαγωγίας, όχι μια ολόκληρη ενότητα ψυχαγωγίας, πινελιές. Ακούγεται ότι θα έχει μαζί της και τον Κουντάρα. Ο Κουντάρας, ο Γρηγόρης ο Κουντάρας θα πλαισιώνει την Ζήνα Κουτσελίνη. Όχι, δεν ακούγεται κάτι για την Αταλία, την γυναίκα του. Μάλιστα. Οκ, okay, για να δούμε. Βεβαίως Ζήνα Κουτσελίνη, αγαπημένη, λατρεμένη, την ξέρω και προσωπικά, φοβερά εργατικό άτομο και πολύ καλή στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους θα είναι όλη η ομάδα, αλλά και η Ζήνα θα βάλει το δικό της προσωπικό στίγμα και θα ηγείται φυσικά της εκπομπής.

λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πολύ υγιεινά τρόφιμα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στη διατροφή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, το ψάρι. Δεν παχαίνει, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Ένα πρόβλημα έχω με το ψάρι. Λίγο με δυσκολεύει στο μαγείρεμα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα, ιχθυοπολία, που στο ψήνουν το ψάρι και στο καθαρίζουν. Που εκεί γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση πια, έτσι. Άλλα υγιεινά τρόφιμα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο πιάτο μας είναι τα αυγά. Εκτός ότι έχουν πρωτεΐνη, προκαλούν κορεσμό. Το κρέας, το ωραίο κρέας, έτσι, να ξέρεις και τον κρεοπόλη, παρακαλώ. Τα όσπρια, μην τα αποφεύγετε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να φτιάξεις φακές, φασόλια, ρεβίθια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με αυτές τις θερμοκρασίες μπορούμε να κάνουμε όμορφες σαλάτες. Τα φρούτα, πολλά φρούτα, τα λαχανικά και τέλος η ξηρή καρπή. Και φυσικά, παιδιά, πάρα πολύ νερό. Το χρειαζόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι ακόμη πιο πολύ. Όλοι οι οργανισμοί.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελένη Μανουσάκη, εδώ είμαστε για μία ακόμη ώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πώς ζούμε τον Ιούνιο αυτό το φετινό? Πώς σου φαίνεται σένα? Τα άστρα, τι λένε? Για πες μου. Θέλω να ξέρω. Έχουμε και βέβαια αστρολογικές προβλέψεις. Έτσι θα σας αφήναμε? Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες κιόλας δεν είπα ζώδια. Δεν είχα προβλέψεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω για να το γνωρίζεις είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία νέα σελήνη μπροστά μας και έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι τέλος του Ιουνίου. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές. Και προς το τέλος του, τώρα εγώ αυτό δεν το λέω για καλό να ξέρεις, έχουμε και αναδρομήλα. Αναδρομήλα. Σε ανάδρομο Ερμή εννοώ, που ξέρεις, με ανάδρομο Ερμή δεν επικοινωνείς, δεν αγοράζεις, δεν υπογράφεις, τίποτα δεν κάνεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν θα σου πω ζώδια ημέρας. Ελένη Μανουσάκη για μία ώρα ακόμη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Τι θα λέγεις λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ζώδια μας. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, έχει ανανέωση, ελευθερία, νέες ιδέες και απρόσμενες ευκαιρίες. Κριός, φίλοι και σχέδια ανοίγουν νέους δρόμους. Σταύρος, επαγγελματικά και στόχοι μπορούν τώρα να πάρουν μια ανανεωτική τροπή. Δίδυμη, μια ιδέα, γνώση ή προοπτική σε βοηθά να δεις λίγο πιο μακριά τη ζωή σου. Καρκίνος, βαθιά συναισθήματα και οικονομικά θέματα ζητούν τώρα μία πιο ξεκάθαρη ματιά από σένα. Λέων, οι σχέσεις φέρνουν ανανέωση, εκπλήξεις και μία νέα δυναμική. Παρθένος, η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει με μία έξυπνη λύση έμπνευση. Ζυγός, έρωτας, χαρά και δημιουργικότητα ξυπνούν ξανά για σένα με πολλά πολλά έσοδα. Σκορπιό, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται αέρα και ανανέωση. Τοξότης, ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία. Εγώ καιρός, οικονομικά και αξίες φωτίζονται με μια νέα έμπνευση στη δουλειά. Υδροχός, πολύ ωραία μέρα, με εξαιρετικές ιδέες, ελευθερία και προσωπική ανανέωση. Και τέλος, ψάρια, χρειάζεσαι ησυχία, ξεκούραση και χώρο για εσωτερικές αποκαλύψεις.

Πάμε τώρα να εξετάσουμε πόσο ο ύπνος, παιδιά, επηρεάζει το βάρος μας. Η σχέση που επηρεάζει την υγεία και το σώμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Ο ποιοτικός ύπνος, λοιπόν, είναι θεμέλιο για μια ισορροπημένη διατροφή και υγιές βάρος. Ύπνος και διατροφή, να έχεις στο μυαλό σου ότι πάνε μαζί. Όταν ο ύπνος είναι λίγος ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να επηρεάσει την πείνα, τον κορεσμό, δεν χορταίνουμε, τις λιγούρες, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τελικά και τη διαχείριση του βάρους μας. Δεν είναι μόνο θέμα θέλησης. Το σώμα σου ρυθμίζει την όρεξη, την ενέργεια και το μεταβολισμό μέσα από τον ύπνο. Άρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον ύπνο μας. Μικρές αλλαγές, απλές. Σταθερό ωράριο ύπνου. Να ξέρεις τι ώρα κοιμάσαι, όχι όταν το θυμηθείς. Προσοχή στην καφέινη. Μην πίνεις καφέ μετά τις 7. Όχι βαρύ γεύμα, πολύ κοντά στον ύπνο, δυσκολεύει την πέψη, δυσκολεύει και την ξεκούρασή σου. Πολύ κίνηση μέσα στην ημέρα, σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό δωμάτιο απαραίτητος.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός ή αν υπάρχει κάτι άλλο.

Τι κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φυσικά προηγήθηκαν διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε και στα καύσιμα. Επέστρεψε το ένα μπροστά στη βενζίνη. Πάλι καλά, καλό το λες αυτό. Και θέλω να αλλάξω θέμα και να σου πω κάτι. Όταν περνάς δύσκολες στιγμές που όλοι περνάμε, θέλω να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όλα μπορούν και όλα θα αλλάξουν. Θέλω να θυμάσαι ότι έχεις ξεπεράσει προκλήσεις στο παρελθόν. Όταν περνάς ένα ζόρι, να σκέφτεσαι ότι είναι ένα μάθημα, ότι είναι μια ακόμη εμπειρία. Το να μην παίρνεις αυτό που θέλεις, ξέρεις πόσες φορές είναι ευλογία, ξέρεις πόσες φορές έχει σώσει ο Θεός. Μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να διασκεδάσει ακόμα και όταν περνάς πόνο. Ναι. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη να προχωρήσεις. Η αρνητικότητα των άλλων ανθρώπων δεν αξίζει να σε ανησυχεί. Και πάντα, μα πάντα, υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχνάς.

Και αφού μιλήσαμε για ζόρια, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μέρα δύσκολη και αγχωτική. Εγώ εντάξει, εγώ γεννήθηκα με άγχος, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όταν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Απάπα, τι βουνό είναι αυτό που έχω μπροστά μου». Λοιπόν, βαθιές ανάσες. Ξύπνα το πρωί, πιείς το καφεδάκι σου, κάνε ένα ωραίο μπανάκι, δροσερό κατά προτίμηση, θα σε ξυπνήσει, θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Θέλω λίγο να ξυπνάς νωρίτερα για να απολαύσεις τον καφέ σου, την ησυχία, γιατί η ησυχία βοηθάει στην αντιμετώπιση του άγχους. Και ξεκίνα από τα δύσκολα. Αν έχεις ένα δύσκολο project στη δουλειά ή αν έχεις κάτι μέσα στη δουλειά, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι κάτι. Ξεκίνα από αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται. Πολλές φορές εμείς το αναβάλουμε και το βάζουμε αργότερα. Όμως, παιδευόμαστε περισσότερο. Καταλαβες. Κάν το πρώτο και να ξεμπερδεύεις. Άλλος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος σου είναι η μουσική, είναι η γυμναστική και μπορείς να δοκιμάσεις να μείνεις στο σπίτι μόνος μόνη και όχι φασαρία. Νομίζω ότι επιβαρύνει το στρες.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα, για τη συντροφιά. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σου η Ελένη Μανουσάκη, εγώ δηλαδή. Να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Για πάμε να δούμε έτσι στο κλείσιμο, στην εκπνοή αυτής της εκπομπής. Ποιες τροφές αγαπά το δέρμα το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι το δέρμα μας λίγο ταλαιπωρείται. Με τη ζέστη, με τον υδρότα, με τον ήλιο, οπωσδήποτε αντιλιακό, έτσι δεν ψεύω να το ξεχνάς. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές που βοηθούν το δέρμα μας το καλοκαίρι να είναι στα πάνω του και στα ωραία του. Το καρότο, οπωσδήποτε, τον τελευταίο καιρό αρχίζω και το αγαπώ. Ντομάτα, έχει λικοπένιο, βοηθάει. Κόκκινη πιπεριά, βιταμίνη C, εξαιρετική βιταμίνη C για το προσωπάκι μας. Αβοκάντο, πολύ καλά λιπαρά. Σπανάκι και τέλος, παιδιά, το αγαπημένο μου φρούτο, καρπούζι. Καλά, μπορώ να φάω μόνη μου ένα ολόκληρο, ναι. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να προσέχετε.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460
6: 26950 25 798.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο.
1: Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
8: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα εκπομπής 16 του Ιούνιου, Τρίτη σήμερα.
1: Τριτουλίτσα.
0: Μία ανάσα για το βραβείο, να το πούμε και αυτό.
1: Θα την πάρουμε την ανάσα. Την ανάσα.
0: Έχω, πήγα στις πρόβες να σου πω. Και είδα τα πράγματα. Σήμερα και general.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περάσω το αργά που είναι. Αλλά εντάξει, ωραίο. Ωραίο. Δεν είδα πολλές πρόβες. Εγώ τι πρόβες είδα.
1: Εγώ το μόνο που ακούω σπίτι μου είναι. Αυτό ακούω.
0: Μια χαρά εγώ τον είδα πάντως τον άνθρωπο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δροσίζεσαι με τα υπέροχα παγωτά Mr. Grand. Μην ξεχνάς, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη που παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard. 25 χρόνια τώρα Mastercard. Σε ανταμείβει. Σε ανταμείβει για κάθε σοβαρά με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Γιώργος Μαζονάκης έρχεται επιπτώσεις και θα έχεις σοβαρές επιπτώσεις αν δεν κάτσεις όλο το 2 ώρο να μας απολαύσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Απόν και Καντάδα, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και πόσο χαμό κάνει αυτό το τραγούδι.
1: Ο Απόν θα είναι.
0: Ο Απόν θα είναι και θα είναι μαζί με τη Μαριό. Θα εμφανιστεί.
1: Και η Ανδρομάχη θα εμφανιστεί μαζί με την Τζέννη Κατσίγιανη. Βεβαίως.
0: Πες μου πως σε λένε και από πού κρατάς.
1: Να σου κάνω
0: λογικά,
1: μαγεία,
0: λογικά. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με το σούσουρο. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό θα πρέπει να το κάνουμε.
1: Λογικά.
0: Με το Λευτέρι. Εντάξει, δεν έχουν την άδεια βέβαια για το Λευτέρι.
1: Με το Λευτέρι. Ναι, εντάξει, όχι.
0: Για ναι. Αλλά... Κάτσω στα Ξαρχάκο είναι ο Λευτέρι.
1: Το ξέρω. Ξέρω, το έχει βάλει κεράκι σου.
0: Και έβγαλε τα μάτια. Δεν μπορούσα να το πάρω με τα άδεια.
1: Όντω.
0: Ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Είναι στα δικαστήρια ο Γκάτσος με τον Ξαρχάκο γι' αυτό. Όχι, όχι, ο Γκάτσος δεν ζει. Είναι κληρονόμια.
1: Υπεύθυνοι
0: είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Που πληρογωνόμαστε από κάτι ανθρώπου τέτοιου σαν και εσένα. Εσένα λέει η Λένη.
1: Μου κάτσε με έτσι.

0: Και αυτές είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού που χτυπάνε, χαρούμενα, γιατί βγήκαν και από το νοσοκομείο. Είδα τις δηλώσεις, κοινές δηλώσεις με την Αλεξάνδρα.
1: Η Αλεξάνδρα εξωστρεφής πλέον, ευτυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω πλέον το έχει πάρει το κολλάει τσίκι τσίκι.
0: Τσίκι σιγά, τσίκι, σιγά. Τσίκι τσίκι.
1: Λέγαμε πριν ότι δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα βραβεία.
0: Δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα βραβεία, μα.
1: Γιατί έγινε αυτό?
0: Κοίτα, να ξέρεις ότι οι μέρες που ήταν η Αλεξάνδρα να γεννήσει ήταν αυτές.
1: Ήταν πολύ κοντά. Το θυμάμαι. Μου το έχεις πει.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων θα ήταν. Αν γεννούσε η γυναίκα την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα,
1: ναι,
0: θα έκανε.
1: Ναι, όντως, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, ξέρεις, είναι σημαντικό για αυτό το πράγμα.
1: Γέννηση του παιδιού. Σιγά, Παναγιώτη. Πραγματικά.
0: Εντάξει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα είχε συμβεί.
1: Okay.
0: Ένα πολύ ωραίο anniversary act θα έχει ο Αντώνης Ρέμος για τα 30 του χρόνια, που λένε ότι θα είναι πολύ ωραίο κιόλας. Δεν έχω δει πρόβα, δεν έχω δει κάτι από αυτό. Πολύ ωραίο act έχει ο Θοδωρής Φέρης, να πούμε.
1: Τι θα πει?
0: Το είπες,
1: θα πει. Νομίζω όμως ότι δεν είναι. Εγώ θεωρώ τώρα ότι ο Θοδωρής του χρόνου.
0: Ο Θοδωρής επίσης θα κάνει και το closing μαζί με την Ελένη Φουρέιρα.
1: Στο ναι. Τέτοιο.
0: Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το Summer in Greece που έγινε με τη Φουρέιρα.
1: Μπράβο.
0: Που είναι και το trademark των βραβείων. Οπότε κατάλαβα στην ουσία θα είναι το.
1: Και FY είναι.
0: FY και ομούς.
1: Ναι.
0: Που λέει Hey Siri. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: να βγάλω.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα και μιλάμε για τα βραβεία, μιλάμε για όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε αύριο. Αύριο το απόγευμα.
2: Κάτσε, τι μου έλεγες τώρα για το closing που θα γίνει.
1: Σου λέγα ότι φέτος το opening του λογικά είναι το βίντεο που βγάλανε. Γιατί ναι, πέρυσι το opening ήταν η Άννα Βύση.
2: Ναι, ναι, το Summer
1: Greece.
2: Ναι, το που δεν ήρθε ποτέ τελικά η Άννα Βύση. Επίσης το θυμάσαι αυτό.
1: Μα δεν ήταν αρθή. Δεν ήταν αρθή. Επειδή εγώ πίστεψέ με, ξέρω, δεν ήταν ποτέ αρθή.
2: Εγώ ξέρω ότι ήταν αρθή και ότι είχε πει ναι. Και ότι τελικά
1: δεν είχε πει ναι ποτέ.
2: Μάλλον κάποιο άλλο είχε πει για εκείνη, από ό,τι φαίνεται.
1: Η ίδια δεν είχε πει ναι ποτέ.
2: Ναι.
1: Στο λέω γιατί το ξέρω, γιατί η Άννα Βύση αρχικά έλειπε, ήταν εκτός Ελλάδος. Αλλά σύν της άλλης δεν ήταν αυτό μόνο. Ήταν ότι η Άννα Βύση τα έχει κάνει όλα στα βραβεία. Οπότε ξέρεις, προσπαθούσαν να σκεφτούν κάτι διαφορετικό. Και αυτό που κάνανε ήταν κάτι διαφορετικό.
2: Ήταν,
1: ήταν στα βραβεία, αλλά στην ουσία δεν ήταν.
2: Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα. Στο intro ουσιαστικά του. Στο σπικά μαζί με αυτό που το έχουμε δει και όλα στη το intro βίντεο των βραβείων. Λέω στην υποδεχτή σκηνή τον καπετάνιο Θέμη Γιωργαντά.
1: Α.
2: Γιατί είναι ο καπετάνιο. Με ξέρει.
1: Καπετάν Αντρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Μαύρα φεγγάρια, λένε ζευγαράκι, επιστρέφουμε.

0: σαφάρι κάνει η Ρία Ελληνίδου.
1: Έχουμε δώσει όλα τα. Τα έχουμε δώσει όλα τα. Παιδιά!
0: Η Ρία Ελληνίδου μα τα έχει δώσει και ο Θέμης στη Press Conference που έκανε. Η Ρία Ελληνίδου θα είναι με την Άντζελα Δημητρίου. Γιατί φταίει ο έρωτας για ό,τι τη συμβαίνει. Και τη Ρία και τη Άντζελα. Τη Άντζελα, η κατάσταση όλη αυτή από τον έρωτα είναι.
1: Και θα κάνει. Εντάξει, δεν έχω ιδέα ποιοι θα κάνουν backstage φέτος. Η Κόνη θα κάνει.
0: Νομίζω ναι.
1: Α.
0: Κονάρα.
1: Okay. Εντάξει.
0: Κόνη μεταξά.
1: Το ακούω.
0: Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Το ακούω, το ακούω.
0: Το ακούς.
1: Αν και θα έπρεπε να κάνει και εκείνη το. Πώς το λένε.
0: Ποιο.
1: Οπότε μη μου λες.
0: Α.
1: Δεν θα έπρεπε να το κάνει.
0: Είναι ναρκισιστική.
1: Βραδία ταραχή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ καλά.
0: Θα πήγαινε πολύ καλά.
1: Σωστή,
0: είχε κάνει
1: βραδείο.
0: Μια χρονιά, αν θυμάσαι, με τον FY και τον Μπέστονα και τον MC Daddy.
1: Δεν ξέρω ποιο είχε κάνει.
0: Την Καστανή την παίρνει ο Daddy, την Ξενιά την παίρνει ο FY.
1: Α, μπράβο.
0: Πάρτε στο νησί. Και η Έλληνα Τσακρινού.
1: Και εγώ ναι. Είχα κάνει με την Κόνη. Και τη Στεφανία.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, είδες. Σούσουρο, Ανδρομάχη.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ντέιλι Κουσκούς, εδώ είσαι. Και έχουμε φάει τη μισή εκπομπή για τα βραβεία.
1: Καλά, εντάξει, και πού θα παίξουν αύριο και μετά θα γίνει και χαμός με τις εμφανίσεις και θα έχουμε και να συζητάμε και
0: αύριο, δεν θα, αύριο θα ξεκινήσουν τα social. Στην ουσία την Πέμπτη είναι όλο το
1: Πατερντή. Ναι. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Έχω.
1: Την Πέμπτη είναι το Πατερντή.
0: Έχω και δίκιο, έχω και τη Σεβαστή.
1: Τη Σεβαστή την έχεις πάντα, Παναγιώτη.
0: Πάντα.
1: Πάντα την έχεις τη Σεβαστή. Κάτι έλεγα τώρα και το ξέχασα. Εσύ κάτι έλεγες.
0: Εγώ πάντα λέω κάτι.
1: Ναι, έχουμε φάει τη μισή ώρα με τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Τη μία ώρα με τα βραβεία. Ναι, οκ, okay, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, το συζητούσαμε. Ότι φέτος δεν είναι ότι έχει γίνει. Δηλαδή, έχει γίνει χαμός. Έχουν συζητηθεί μάλλον, αλλά τόσο πολύ.
0: Παπαρίζω, δεν ξέρω τι θα πει. Λογικά το αλήθεια ή ψέμα θα πει. Αλήθεια τώρα, όχι αλήθεια ψέμα. Αλήθεια τώρα. Το καλύπτει ναι. Τραγούδι.
1: Συγγνώμη να σε κάνω.
0: Ναι,
1: είναι το Θεσσαλονικιώτικο τώρα από τις συναυλίες μου. Έχει μείνει.
0: Περίμενε.
1: Ναι.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Με ολοκλήρωνο για να δείμε Αναστασιάδη. Ξεκινήσαμε. Απόφασή σου, εναντίον Λεκουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι κάτι ακριβώ παντή. Δεν θα σου πω τώρα αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, αλλά μην το ξεχάσει, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι. Όχι, θα σε ρωτήσω τώρα. Γιατί θα το ξεχάσω μετά. Ναι. Κατάλαβε.
0: Έχει και daily throwback σήμερα.
1: Έχω και daily throwback σήμερα. Ξανακάνουν επανεκτήσει το Μασάι.
0: Το έχει κάνει η Αθηνά Μανουκιάν.
1: Έκανε το.
0: Καλοκαίρι, κάπως λέγεται. Δεν είναι.
1: Δεν είναι το αυθεντικό το τέτοιο. Που, και άλλο άσχετο που θέλω να πω, σχετικό άσχετο. Ανέβασε η Ανατάσταση του Θεωρητού την Ελίκο Κίνου στη συναυλία.
0: Ναι. Και τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θεά η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Γιατί δεν την ανεβάσει, αφού πει αντιδεί. Έλα σου πω, τιμητικά πήγε και η Έλληνα η Νατάσα. Γιατί δεν την ανεβάσει.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ένα Μασούτσι είναι εδώ, βέβαια.
0: Φυσικά στην παρέα μα.
1: Ένα Μασούτσι είναι δίπλα μα.
0: Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο.
1: Ακριβώ. Όπω μπήκε η Έλληνα στην αυλία τη Νατάσα και βγήκε κερδισμένη τελικά και τραγούδισε για την κοσμοθεωρία και έγινε και γάμο. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντα με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Και παιδιά. Γιορτάζεται 25 χρόνια, 25 Σάββατα είναι αυτά που τα προϊόντα βρίσκει ένα προϊόν πάτωμα κάθε Σάββατο. Καλά, δεν είναι μόνο ένα, αλλά είναι ένα που είναι, ρε παιδί μου, τι να λέμε τώρα. Και επίσης, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πηγαίνοντας στο Μασούτι, παίρνετε μαζί σας το μαγειρικό σας λάδι, τις μικροσυσκευές που μπορεί να σας έχουν χαλάσει, τις μπαταρίες. Πόσες μπαταρίες. Μαγειρικό λάδι, το είπα, χαρτί, λαμπτήρες, γιατί πάτε εκεί και υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωση και τα ανακυκλώνετε όλα. Οπότε είναι όχι 2-1, 100-1 στον Μασούτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε.
0: Έτσι, Κατερίνα Λιόλη, λογαριασμός, έτσι για να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά και επιστρέφουμε Daily Throwback.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα της Πνευματική. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και πόσο κούκλα έχει βγει η Δέσποινα. Το έκανε βέβαια κουμπάρο το βίντεο κλιπ. Το
1: φαίνεσαι
0: το σπίτι μας.
1: Μην πέστε μαζί.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Ο Γιώργος. Πολύ καλός.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εσύ
0: να κανονίσω να κάνουμε και μια φωτογράφηση, τώρα που τα λέμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά τον Παύλο, Couscous κατά τον Παύλο, Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2, έτσι που μας βλέπετε κουκλάκια.
1: Να χάσω κανένα κουκλάκι ακόμα.
0: Κι εγώ. Και ερχόμαστε για.
1: Daily για πες. Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό.
0: Ναι.
1: Μακρινότερο. Πότε είναι αυτό, το 2001.
0: Α, 25 χρόνια πριν.
1: 25 χρόνια πριν. Είναι γυναίκα η καλλιτέχνηδα. Η οποία μάλιστα έχει επιμεληθεί και τους στίχους. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Έλα.
1: Μαγκαράγκα, μαγκα, μαγκα, ναι, μαγκα. Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πόσα περάσαμε. Το ξέρεις. Και το ξέρω. Άλλες αγάπες που δεν βγάζαν.
0: Πουθενά.
1: Ωραία. Έρχομαι εδώ μπροστά σου.
0: Ναι. Ηρώ είναι.
1: Κοίτα με στα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Εμείς οι δυο.
0: Θέλω να με κρατάς.
1: Το κάνει και. Έτσι, ακριβώς λέμε.
0: Θέλω. Εντάξει, θέλω να με κρατάς. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Τις ηρούς.
1: Ναι, τις ηρούς.
0: Τις ηρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω κάνει και διασκευή. Με την Τέμη αυτό το θέλω να με κρατάς. Έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια ηρώ. Και είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία σύμπραξη με την ηρώ και τη Δέσποινα Μπανδύ. Στα πλαίσια μια εκπομπή.
1: Αντίφορα. Αντίφορα στη μιλιά ό,τι μου λες.
0: Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ηρώ. Θέλω να με κρατάς.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο. Γιατί τσαντίζεις όταν βρίσκω κάτι?
1: Όχι, δεν τσαντίζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ για μέσα κάτι.
0: Τσαντίστηκα
1: που έχει γίνει διασκευή αυτό.
0: Δεν όλα τα βουλιά που γίνει διασκευή στη Σιρού.
1: Τη Σιρού, όντως. Ποιο,
0: η Καούρη είχε κάνει το Έτσι είναι οι σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι και ποιο άλλο έχει γίνει.
1: Καλά, πολλά έχουν γίνει ξανά και διασκευές.
0: Τώρα τη διασκευή στο κάγκελο που λένε.
1: Τώρα είναι η διασκευή στο κάγκελο, Παναγιώτη, άστα, μην τα συζητάς. Πια δεν λέμε τι τραγούδα.
0: Ψήσε καφέ, να στα πω.
1: Ναι, εμένα, τέλος πάντων τώρα. Χαμός γίνεται. Αλλά εντάξει, παιδιά, καλό είναι αυτό γιατί θυμάται ο κόσμος και. Αυτό δεν με κάνει λίγο πολλές φορές και ψηλό αναρωτιέμαι.
0: Γιατί
1: συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε τραγούδια.
0: Δεν έχουμε. Δεν φτιάχνουμε ωραία τραγούδια πια. Επίσης θέλω να σου πω ότι αυτή η κατάσταση του AI είναι χρηστική, ρε παιδί μου. Το κάθε εργαλείο έχει μια χρησιμότητα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε όμως. Στο Σούνο και όλο αυτό το πράγμα της μουσικής. Θεωρώ ότι. Δηλαδή, το AI είναι πολύ καλό να σου συντάξει κάτι όταν δίνεις εσύ την ιδέα να στο προσαρμόσει και να σου κάνει μια τέτοια. Το να κάτσεις να φτιάξεις τραγούδι από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Και να του λες θέλω να μοιάζει με αυτό, να μοιάζει με εκείνο. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι κάτι ωραίο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή, και το αποτέλεσμα δεν είναι ωραίο. Αντικειμενικά τώρα, δηλαδή από αυτά που ακούω.
1: Εννοείς για να φτιάξεις τραγούδι φωνικά.
0: Τα περισσότερα τραγούδια είναι πλέον AI.
1: Αλήθεια.
0: Σου λέω γιατί εμάς έρχονται όλα αυτά. Είναι πια κουραστικό να ακούς την ίδια φωνή να κάνει όλα τα demo. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Σου λέω δηλαδή, εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο να, όταν ακούω AI, νιώθω μια αρνητική προσέγγιση προς το τραγούδι που είναι άδικο από την πλευρά μου. Είναι άδικο. Και πολλές φορές λέω, ωραία, άμα σας αρέσει να το κάνετε ένα demo με τη φωνή σας να δούμε πώς πάει. Ούτως ή άλλως θα το κάνεις, αλλά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπε στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής και είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου. Σήμερα Τρίτη 16 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτης μου κάτω ακριβώς απέναντί μου.
2: Χθες ήταν αξίγια ενέθλια ο θείος μου. 15 Ιουλίου έχει ο θείος μου. Όχι 15 Ιουνίου. Καταπληκτικά. Μοναδικά.
1: Το σκεφτούν πολλά,
2: Όχι. Το ξέχασα, γι' αυτό το είπα το πω στον αέρα. Για να καλυφθώ λίγο.
1: Ευτυχώς όμως τελικά για 15 Ιουλίου. Μπράβο!
2: Έκανες την τύχη σου. Μπράβο, είσαι ο
1: καλύτερος.
2: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Τώρα τι να το κάνω, τι ωραίο τραγούδι και αυτό.
1: 5 λεπτά σχεδόν πεθάνω.
2: Ο Άκης Δίξιμος το έχει γράψει.
1: Ο Άκης Δίξιμος έχει γράψει πολύ ωραίο τραγούδι γενικότερα. Πολύ. Έχει γράψει και το Τζαντάς Θεοδωρίδου. Το.
2: Δεν υπάρχει παράδεισο.
1: Το αν υπάρχει παράδεισο, το οποίο ξέρει από πού το έχει εμπνευστεί.
2: Πού?
1: Από το I can live, living is without you. Oh. Όταν εγώ τραγουδούσα μαζί με τον Άκη ένα χειμώνα. Και το έλεγε, τα συνδύαζε μαζί. Και έλεγε κάποτε, λέει, άκουγα το I can live. Το, και με το έλεγε μάλιστα και Ken Lee. Άκουγα, λέει, το Ken Lee. Ναι, και εμπνεύστηκα. Αν υπάρχει παράδεισο. Επίσης εξαιρετικό τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφομαι.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο.
0: Έπαιξες μαζί μου, δίχως να το καταλάβω. Αυτό το ζούμε καθημερινά, βέβαια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που συζητούσαμε πριν για τις διασκευές, πάντως, πιστεύω πραγματικά ότι ο Φίβος δεν έχει σταματήσει να βγάζει από το συντούκι τραγούδια και να τα ξαναδίνει.
0: Του τα ζητάνε, δεν είναι ότι τα πάγεται.
1: Όχι, δεν το κάνει ίδιος.
0: Θέλω να ξέρεις ότι αυτό πραγματικά λέω. Τον άνθρωπο του έχουμε ζαλίσει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι. Ναι, μα συνέχεια ζητάμε. Τώρα το κορίτσι πράγμα, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Θέλεις το τέλειο που πήραμε, θέλεις το αυτά τα χείλη του Απέργη, θέλεις το ήλιο μου του Απέργη, θέλεις όλο το δίσκο της και της Γαρμπή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και πόσα άλλα που έρχονται που δεν τα ξέρεις.
1: Διασκευές του Φεβού.
0: Ναι. Πολλά και πολύ ωραία.
1: Όπως.
0: Σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφω.

0: είναι η Ελικοκίνου, ολοκαίρον και τραγουδία από το Φίβο, μια και τον αναφέραμε και προηγουμένως. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν ο τελικός κούς. Αύριο θα έρθουμε να μιλήσουμε ξανά για το βραβείο.
1: Σίγουρα. Ό,τι έχουμε μάθει νεότερα. Γιατί θα είμαστε και, ναι, ακριβώς.
0: Στα φόρτε μας. Την Πέμπτη είναι που θα δώσουμε τον πόνο.
1: Ισχύει. Πέμπτη γίνει.
0: Θα γίνει το σώσε.
1: Αλλά θα προετοιμάζετε το σύστημα εδώ πέρα, οπότε θα σας πούμε τι συμβαίνει.
0: Έτσι, τα σωστά.
1: Σας δίνουμε τον παλμό.
0: Τον παλμό. Γιατί είμαστε έτσι του παλμού, που είπε άνθρωποι κυρίως. Λοιπόν, αυτά αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία σειρότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γεια σας.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.

0: κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ecoplus.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
3: Σμας, κράντς, σμάντς!
4: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892 το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινημα. Το γράφω Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Έλλη Κοκκίνου Τι Σου Χρωστάω, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε Μου. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε αμέσως τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51. Έρχονται Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Τα λέμε σε λίγο.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ο Θοδωρής Σφαίρης με το «Είπες» για την Ελένη. Έρχονται Κωνσταντίνος Αργυρός, «Καμπάνης» για το Δημήτρη και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο» για τη Βασιλική.

Ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Τα λέμε σε λίγο.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε ζητά.

βράδυ τρίτης και δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Εύης, Πέγκι, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τον Μάριο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου για τη Σταυρούλα, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Τσαλίκης και Σκοτάδι για τον Νίκο.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων.
1: Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Η φάρμα των ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν με το «Τι κάνεις», μία επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Δε μ' αγαπούσες» για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και μία από αυτές είναι τη Σοφίας «Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σου τζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρί πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: The number you have dialed has been changed.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου. Τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
0: Μπράβο, 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει